μοιάζε βεβή μηχανιούς, η μέντρα γεννησίνουτια. Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos...